0: Αϊδάλα πίντι μας το
1: Δο κάτα μαϊέ Δαλιό μπατσιό αιώ σέρτσα
0: Αϊδάλα πίντι μας το